εφαρμογή ST ή Mismo. Να FM Radio, Mobitelo, Tableto, Laptopu ή Λιρατσουνάρου. TNT Radio.